0: Κάνκα την κουνένα τσεκ χούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, η ουσί εστούφα ιντουστριάλε, σιν και σβέλτ ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κοιάλ. Του bienestar nos mueve.
2: Κόβρα χάρκα την αμέτ. Τσοχκον γυλά το κορβανγκίλ. Κασχόχνα να χεκάβατ. Τσκάκ πανίκ. Κόλλα κάπα τραν γυλά.
3: Σαχνίτρα ισχύ.
1: Ατσ ή.
3: Ισνή. Ακαλά.
4: Τσκά χέριχα.
2: Μαχώνει τσι έχουν νάξει τσιμπιαγρίτ παμπρικά σλιμά. Μαχώνει τσι έχουν κουϊσά σκανά. Μαχώνει τσι έχουν στο κλτα ρουτσί. Μισκόλα χούνα τσι νάκ νιτσίλ να νάρμακ. Μισκόλα χούν νάκ νικατρ τσιμπιαγ. Νκασά χακίχ. Τσκάν κατρ κουϊσάχ. Χαράχε ατσνακ. Μότστα. Νεκ ουτούχ του εκ. Μαχώνα κασάχ τα ακίχ. Χαρά ατσνακ. Νούπαν κοφτσαβα. Νκατικούναν κατμπα. Τσκάν εκ ουτούχ ανάουχ. Κούγιν χι έρευνακ. Νκατ κοιτώ. Σαβαχνί τσραχέ. Ναχμαϊτα αλ. Μλον τα κρύλ. Νκικούναν κατ κοιτώ. Μαγιούν τα ατκολα τέτα τσταν. Μαγιούν τα ατκολα τέτα τλα. Σαχνίκ πανίκ οκτ νεμετ. Νκικούνα νεκ τσαχίχι. Νκικούνα νεκ λοούρ νεκί. Νεκ βαρκανσά χουτσλάχ κασλιμάλ. Ξίν τσοκ κον χιλάλ. Χαβράχουνα ούχ νιατά χαρμάλ. Αδίσα. Μούντο ρενοβάδο. Τσκά. Ρμάλ χαβρά ράδιο. Ντάχνα νεσμάχα. Ρμάλ. Νιατά χαχούν. Ουτσλάχ χουστίσια. Τσκά, νάκα τσνάκ κόλα και άτσραχ ή ευνάκ. Τσκά χουντ να μετ. Χουνάμ και ήχ και λσίκ κον χιλάκ.